Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε μέσα στην καρδιά σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 6,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: συνέχεια.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
3: Good morning.

0: έρευνα βρήκε ότι το 17% έχει τελειώσει σχέση αποκλειστικά λόγω ενοχλητικών συνηθειών στον ύπνο. Πρώτον, και με διαφορά, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ροχαλιτό. Μετά έρχονται το συνεχές στριφογύρισμα.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, λένε, λες και κοιμάσαι με κοντοσούβλι, είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω εγώ.
2: Κοντοσούβλι.
1: Έμα ναι τώρα.
0: Να τρωγόταν να πάει στο καλό.
1: Ναι, τρώγονται μερικά τρώγονται.
0: Καλημέρα μας, καλωσορίσατε. Και φυσικά το βραδινό φαγητό, παιδιά, με κάποιον να δηλώνει ότι τα πατατάκια στο κρεβάτι ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στην τούρτα.
2: Όλα τα γεύματα μου τα τρώω στο κρεβάτι. Είναι εκεί που είμαι πιο άνετη, μπορώ να κάνω την καλύτερη πέψη.
0: Και λέει, κοιμάμαι στην τραπεζαρία.
3: Παλμός 96,5.

0: Ζυγός τώρα. Συνεργασία φέρνει αποτέλεσμα στα επαγγελματικά. Οπότε δείτε με ποιον μπορείτε να κάνετε κάτι όμορφο. Και μια ευχάριστη γνωριμία θα κάνετε επίσης.
1: Βιβίαν, σε παρακαλώ, μην ξαναπείς ότι θα έχω καινούργιες γνωριμίες ο Ζυγός. Γιατί κουράστηκα. Αυτό το μήνα δηλαδή έχω γνωρίσει 15 άτομα. Έλεος.
2: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Ένας συλλέκτης στην Ουγγαρία διαθέτει 2.000 διαφορετικά κουτάκια ενεργειακών ποτών. Περίπου 900 είναι κολλημένα στη λοξή οροφή της σοβίτας του.
1: Και αυτός μια λόξα την έχει, όχι μόνο η σκεπή.
2: Σίγουρα.
0: Σε ναυάγιο ηλικίας 2.100 ετών βρέθηκαν χιλιάδες πιάτα και μπολ ταξινομημένα σε 122 διαφορετικούς τύπους. Διατηρήθηκαν επειδή ανάμεσά τους είχε τοποθετηθεί προστατευτικός πυλός.
1: Ποια μάνα τα ψάχνει τώρα αυτά τα μπολ. Δεν ξέρω.
0: Από έκθεση στη Γαλλία εκλάπει ένα χάλκινο εξώφυλλο βιβλίου που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί. Ζυγίζει περίπου 150 κιλά όσο δύο ενήλικες.
2: Εγώ το έχω ξεφυλίσει αυτό το βιβλίο, να σας πω.
1: Και για πες πώς σου φάνηκε.
2: Βαρύ.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίδα.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα στον αγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μου, ναι.
6: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
1: Παλμός 96,5.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τι κάνεις.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
5: Παλμός 96,5.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα άπιαστα.

0: 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 12 Οκτώβρη. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι καταπληκτική, γιατί και αυτή την εβδομάδα θα την ξεκινήσουμε μαζί. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Και μα ρωτάτε κάθε πρωί πώς ξυπνάτε με τόση ενέργεια, με τόση χαρά. Και έχω να σας πω ότι σήμερα εμείς ναι, μπήκαμε δευτεριάτικα μέσα στο στούντιο. Μπήκαμε και μύρισε Δευτέρα, δεν μύρισε
2: Δευτερίλα, θα έλεγα εγώ.
3: Ναι. Ένα πράγμα.
0: Και σαν τη σαπίλα τη χθεσινή που όσοι ήμασταν Θεσσαλονίκη σε μια τόσο βροχερή πόλη, οι περισσότεροι νομίζω ότι
1: τη
0: βγάλαμε από καναπέ ψυγείο, ψυγείο καναπέ, καναπέ μπάνιο, ξανά καναπέ, ξανά ψυγείο και ούτω καθεξής.
1: Νομίζω το επέβαλε. Το επέβαλε η κατάσταση, ο καιρός, έπρεπε να γίνει. Και έγινε και δεν νιώθουμε καθόλου άσχημα.
3: Ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα στην Ένα, καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο σου. Τι έχουμε για το πρώτο μέρος, κουκλάκια?
1: Έχουμε πολλά πράγματα. Φαντάζομαι να πληρώνεις εισιτήριο για να πας σε ένα μουσείο και ο ξαναγός να σε βρίζει, να σε ειρωνεύεται και να σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Λοιπόν, ο κόσμος κάνει ουρά σε πολύ πολύ λίγο.
3: Στο Ντουμπάι, να ξέρετε, επίσης υπάρχει ένα ATM που δεν λειτουργεί όπως αυτά που ξέρουμε και ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις χρήματα είναι πραγματικά απίστευτος και αυτά θα τα δούμε μετά.
1: Κάθε φορά που λέει κάτι βίβλιο, θέλω να το πει και την ώρα. Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Τέτοιος είσαι. Μην ξεχνάτε, παίρνετε και σήμερα τηλέφωνο στο 2310 508 950 για να βάλετε την συμμετοχή σας μέσα στην κλήρωση που θα κάνουμε για το τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και από τον αγαπημένο σας Palmo 96,5. Το ηχητικό θα παίξει γύρω στις 8.30. Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για τη συνέχεια, Glass Animals και Heat Waves στο Palmo 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Talk to You. Στο Παλμόνι 96,5 όλα επιτυχίες. Εμένα δεν μου μιλάνε τα κουκλάκια. Είναι απέναντι και σουσού μου, σουσού και τέτοια. Και εμένα με δέχεται στην απέξω.
1: Ναι.
0: Κλίκα δευτερίλα, δεν το αντέξω.
1: Άντεξε το. Και τι θες τώρα που άνοιξε τα μικρόφωνα να τα βγάλουμε όλα στη φορά. Θα τα βγάλουμε λοιπόν. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καθυστερήσει στον περιφερειακό στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ξεκινάει από το ύψος της Τριανδρίας και φτάνει μέχρι και την έξοδο της Επταπυργίου. Ομαλή ροή στη Μήκη Θεοδωράκη, αρκετός κόσμος αυτήν την ώρα στη Βασιλείου Σόλγας. Καλύτερη εικόνα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γεμάτη αυτή την ώρα η Κασάνδρου, μισογεμάτη η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τζιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας την έχει δει ζυγός, εν μέρη ηλιοφάνεια, πότε ήλιος, πότε σύννεφα, 18 βαθμοί Κελσίου και θα φτάσει 23 υψηλότερη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχω να σου πω εγώ τώρα για την Πράσινο Λάδι, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογιστική ακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
0: Σημειώστε το 2310 508 950 όταν θα ακούσετε το ηχητικό για το φτιάξε βαλίτσα. Έχετε μόλις 5 λεπτά για να καλέσετε σε αυτό το νούμερο και προσοχή, γιατί είναι και πρωί. Οπότε να έχετε υπόψη σας ότι λίγο κοντά στις 8.30 έχετε ραντεβού με το φτιάξε βαλίτσα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα πας στο ATM. Κοιτάς το υπόλοιπό σου και παθαίνεις μια καταθλιψούλα.
0: Μία, μόνο μία, να ήταν καλά θα ήταν.
1: Δύο, τρεις τέλος πάντων. Στο Ντουμπάι έχουν πάει την ανάληψη χρημάτων σε άλλο επίπεδο. Σε πολύ λίγο η Vivian θα τα ξεδιπλώσει όλα.

0: Τα πίνεις στο Ντουμπάι, βρήκαν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο να βγάζεις χρήματα από το ATM και περίμενε να ακούσεις πώς λειτουργεί. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Είναι το πρωινό με Παλμό, με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και πες μας περισσότερα, Vivian, για το Ντουμπάι που εσύ
1: είσαι του Ντουμπάι.
0: Έχεις διαβάσει και έχεις πάει.
2: Μα ναι. Εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
0: Σε ψάχνει το ATM.
2: Ακριβώς. Έρχεται. Έλα. Και σε βρίσκει συγκεκριμένα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέσω τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου με το δημοσίευμα το οποίο βρήκαμε να αναφέρει ότι ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 30 με 60 λεπτά.
1: Τέλειο.
2: Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις.
1: Το Tesla είναι.
2: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια μου. Αναλήψεις να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δεν χρειάζεται καν κάρτα. Χρησιμοποιείς απλά έναν κωδικό QR μέσα από το κινητό σου.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή, θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι ψηλολόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
1: Βασικά, εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπανε το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε δεν πάει.
2: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή να μην χρειαζόμαστε να πάμε ούτε στη γωνία για να σηκώσουμε χρήματα εκεί στο Ντουμπάι. Εκεί θέλω να πάω, να μην χρειάζεται να περπατήσω καθόλου, να σου πω.
0: Να γίνεις ντουμπιώτισσα.
1: Ναι.
2: Αυτό.
0: Για ντουμπιώτισσα σε βλέπω. Για ντουμπιώτισσα δύσκολο.
1: Παιδιά, ποιος τραβάει χρήματα τη σήμερα ημέρα, ενώ μετρητά χρειαζόμαστε. Ενώ όλα τα κάνουμε με τις κάρτες, θεωρώ.
0: Εσύ, Στέλιο. Εμείς είμαστε φίλοι του μετρητού και μην ξεχνάς ότι το cash is king.
1: Όντως, τώρα μιλείς οικονομολόγος μας.
0: Λοιπόν, τα αυτιά σας εδώ και τα δάχτυλά σας στο κατράν του τηλεφώνου 2310-508-950. Σε πολύ λίγο έχετε ραντεβού με το ηχητικό του Φτιάξε Βαλίτσα. Μην ξεχνάτε, διεκδικείτε τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το θέλετε? Γιατί και ο Σάκης Ρουβάς έρχεται και το και σε θέλω.

0: παπελίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: και take on me και θα σε πάρει και θα σε σηκώσει, Στέλιο, που η Βίβια προσπαθεί να ξεκαθαρίσει αν είναι ανάδρομη η Αφροδίτη ή ανάδρομο ο Ερμή. Τώρα που ασχολείται με τα άστρα εκεί και την μπερδεύει. Εμεί έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε.
1: Συγγνώμη, παιδιά, προχωρήστε λοιπόν, Βίβια.
0: Δεν θα προχωρήσει η Βίβια. Θα βγούμε πρώτα εμεί στου δρόμου, μετά εσύ θα πει την πρόβληση τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Έχω ανυπομονησία.
0: Και στο τέλο τα άστρα.
1: Δεν βλέπω την ώρα για τα άστρα.
0: Έχουμε καθυστερήσει στο περιφερειακό. Ξεκινάει από την έξοδο του Επταπηργείου και φτάνει μέχρι και την έξοδο των Σικαίων στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Εγνατία, αλλά με ομαλή ροή. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Η εικόνα με τον καιρό μας, okay, θα έλεγα. Σχεδόν εφελώδης, 18 βαθμοί Κελσίου, 23 ανώτερη θα φτάσει.
2: Λοιπόν, να σας πω και εγώ τα ζώδια που έψαξα. Λοιπόν. Εν τέλει είναι ανάδρομη ή Αφροδίτη, οπότε να ξέρετε αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση στα αισθηματικά μας. Κρύοι, πάθος και φλερτ έρχεται στη ζωή σας, ενώ νέες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε επαγγελματικά. Ταύροι, σταθερότητα στη σχέση για εσάς και πρόοδος με υπομονή στα εργασιακά σας. Δίδυμοι, μηνύματα και νέες γνωριμίες στον ορίζοντα, ενώ νέες προτάσεις έρχονται και στα επαγγελματικά. Καρκίνοι, συναισθηματικές συζητήσεις θα γίνουν με τον σύντροφό σας και προσοχή στις νέες συνεργασίες. Λέοντες, έχετε αυξημένη γοητεία και αναγνωρίζονται όλες οι προσπάθειές σας στη δουλειά. Παρθένοι, ξεκαθαρίσματα στη σχέση και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων στα εργασιακά. Ζυγός.
1: Α, σε ξέρω, καινούργιες γνωριμίες.
2: Νέες ερωτικές ευκαιρίες.
1: Λέω. Θα έλεγα.
0: Είσαι γνωριμίες, ερωτικές ευκαιρίες.
2: Αλλά συνεργασίες με προοπτική στα επαγγελματικά.
1: Γι' αυτό δουλεύω μαζί σας.
0: Θα προκόψεις. Εντάξει.
2: Για τους Σκορπιού. Πιο έντονα συναισθήματα έρχονται, ενώ στρατηγικές κινήσεις πρέπει να κάνετε στην εργασία σας. Τοξότες, έρχεται ένα φλερτ, έρχεται και μια ανανέωση, ενώ έρχονται και νέοι ορίζοντες στα επαγγελματικά. Εγώ καιρός τώρα. Λοιπόν, ανάγκη για δέσμευση έχετε, δεν πειράζει, κάτι θα γίνει και εκεί, ενώ σταθερά βήματα και σταθερή πορεία έχετε στην εργασία σας. Υδροχόοι, απρόσμενες γνωριμίες και πρωτότυπες ιδέες στη δουλειά. Ιχθύες, ρομαντισμός και ευαισθησία και δημιουργικές λύσεις στα επαγγελματικά σας.
1: Άρα πολύ ωραία. Σε ποιο μέρος πληρώνεις κανονικά εισιτήριο για να σε μαλώσουν και μάλιστα οι θέσεις γίνονται ανάρπαστες?
2: Εδώ.
1: Εδώ. Σε λίγο, θα σας πω εγώ το πραγματικό μέρος.
0: Τώρα να σου βάλω ένα ποτό. Γιατί ξεκίνησε Ρόμπι Βίλιαμς. Καλημέρα, cheers.

0: για να μας μαλώσει ο ξαναγός.
1: Έλα.
0: Στο Kunstpalast Düsseldorf.
1: Α, είναι Γερμανία γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, yeah.
0: Ο λεγόμενος Γκρινιάρης ξαναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου, σαν να βαριέται τους πάντες. Μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα και γενικά. Τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Και γενικά σε κάνει να νιώθεις ότι μπήκες σε μουσείο και έπεσες πάνω στο πιο δύστροπο θείο της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Αυτό, ρε, ναι.
1: Ωραίος ο τύπος.
0: Μόνο που είναι όλο performance. Πίσω από τον χαρακτήρα βρίσκεται performer και η ιδέα εμπνεύστηκε από εστιατόρια όπου το προσωπικό είναι σκόπιμα γενές. Το αποτέλεσμα εξαναγής να είναι sold out μήνες πριν. Δύσκολα βρίσκεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, φυσικά. Πού θα βρει τέτοιο κελεμπούρι, να έχει έναν τύπο να σε κράζει.
0: Πού να
1: βρει. Να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε και εμεί ότι θα πάμε σε κάποιο μέρο στο εξωτερικό και να συναντήσουμε, ναι, μια ξεναγό, τη Vivian.
2: Ναι.
1: Τη Vivian. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Σουηδικά ξέρει.
2: Ναι.
1: Άρα Μπινελί και Σουηδικά έχει.
2: Βεβαίω.
1: Ωραία.
0: Άρα πρέπει να κάνει τη δίστροπη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καν το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για τη Vivian.
1: Γιατί είναι μια χαρά.
0: Καλή και αυτό.
1: Με τα καλά λόγια ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Όχι, καλά είναι.
1: Ωραία, η Vivian θα κάνει το ξεναγό.
0: Εγώ.
1: Εσύ θα κάνει.
0: Roleplay, τι,
1: τον... Θα κάνει τον επισκέπτη.
0: Τον επισκέπτη,
2: εσύ Κώστα, τι θα κάνει.
0: Πάει να πληρώσει εισιτήριο.
1: Το μουσείο. Τι άλλο.
2: Το έκθεμα.
1: Όλο το μουσείο. Ποιο έκθεμα, μωρέ και εσύ. Λοιπόν, ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται για τη συνέχεια στην παρέα μας. Με το φύλαμε.

0: Me to Chats στο Παλμό 96,5. Καλημέρα στη φίλη Μαριάννα, για αυτή να έπαιξε. Μέχρι τις 11 θα είμαστε και σήμερα παρέα με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και πώς κάνεις ένα παιδί να φάει κάτι που μόλις το δει, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα σας πούμε εμείς, καλέ, μην αγχώνεστε. Εκεί πέρα δηλαδή μαλώνετε με τα παιδιά σας κάθε πρωί και κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τι θα φάνε και πώς θα το φάνε. Θέλετε να φάει προκολάκι το παιδί σας, υπάρχει τρόπος.
0: Ναι, πρώτον. Πρωί ειδικά.
1: Όχι το πρωί, μωρέ, και εσύ. Θα τρέχουμε το λέτα. Το πρώτο είναι η επανάληψη. Ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί να δει το ίδιο λαχανικό από 5 μέχρι 15 φορές πριν το δεχτεί.
0: Για τον μπρόκολο, μη σου πω και 45.
1: Πριν το απορρίψει, βασικά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δώσ' το στην αρχή του γεύματος. Όταν πεινάει περισσότερο, για να τα απορρίψει πιο γρήγορα. Να το βάλει πιο γρήγορα στην άκρη. Τρίτον, βάλε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα λαχανικών στο πιάτο. Και τέταρτον,
0: όσο
1: κάντα...
0: πιο μεγάλο είναι, όσο πιο μεγάλη είναι η απέχθεια.
1: Ναι. Έτσι το κάνει χειρότερο, όχι. Και τέταρτον, κάντα πιο ελκυστικά οπτικά. Σχήματα, χρώματα, πιο παιχνιδιάρικο σερβίρισμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βάλε ένα βουστανάκι στο μπροκολάκι έτσι να έρθει να λάμψει. Ένα ξόπλατο, η Βίβιαν.
1: Μπράβο.
2: Έκανε τον Θοδέσμη.
0: Έτσι.
1: Σκεφτείτε και καρότα. Καροτάκι, αυτά.
0: Ναι, λαχανάκια Βρυξελών.
1: Μπράβο. Έτσι. Το πιάνει το point.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος, φάτε μαζί σαν οικογένεια ώστε να βλέπει και τους μεγάλους να τρώνε λαχανικά και κυρίως. Αφού τι μεγάλη τα τρώνε κάποιες φορές.
0: Βοσκίστε παρέα δηλαδή με το παιδί.
1: Και κυρίως μην το πιέζεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, γελάσαμε τόση ώρα, ας σοβαρευτούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Αφήστε το να τα αγγίξει. Ναι. Να τα μυρίσει. Να βοηθήσει το μαγείρεμα. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε λίγο να βοηθήσει το μαγείρεμα με τον μπρόκολο.
2: Εμ δεν θα το φάει, εμ θα κάνει χάλια και την κουζίνα.
0: Αφήστε το να το πετάξει στον κάδο επίσης. Γιατί θα πεταχτεί.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε, εγώ προσπαθώ να βοηθήσω την κατάσταση. Εδώ πέρα τα παιδιά δεν με αφήνουν.
0: Εμένα πάντως η κόρη μου έτρωγε πάρα πολλά λαχανικά.
1: Μπράβο.
0: Στην ηλικία των 2 ετών που δεν ήξερε τι έτρωγε. Από τότε μέχρι και τώρα που έχει γίνει 15, αρνείται, παιδιά. Τώρα,
2: εγώ που έχω περίπου την ίδια ηλικία με την κόρη του Κωστή, εγώ εξακολουθώ να τρώω λαχανικά.
1: Τι λε, μωρέ.
2: Τι εννοεί.
1: Εγώ που έχω και εγώ παιδιά.
0: Όχι, έχει την ίδια ηλικία με το δικό μου το παιδί. Μια χαρά, παιδικού πίεση.
1: Με αυτά τα αστεία έρχεται κάθε πρωί, Βίβιαν.
0: Λοιπόν, και άλλα αστεία έχουμε γιατί είμαστε καλά μπουτζομέικερς. Θα σας περιμένουμε στο δεύτερο μέρος και τη σημερινή εκπομπή.
1: Ακούστε και κάπως αυτό.
0: Αμέσως μετά από αυτό. Αλλά εσείς, αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα, κλείστε άμεσα το τηλεφωνικό σας ραντεβού για μια μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα από τα 3 Energy Stores στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε στο κατάστημα με το λογαριασμό σας και κερδίστε μια Smart LED ταινία. Βρείτε το Energy Store που σας εξυπηρετεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ελευθερίου Βενιζέλου 18, στον Εύωσμο Μεγάλου Αλεξάνδρου 132 και στην Καλαμαριά Πόντου 72. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Energy Store και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να κάνετε την ενέργεια του σπιτιού σας πιο έξυπνη και πιο οικονομική.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκινάς. Αθήνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Παλμός 96,5.

0: Φύγε, φύγε.
1: Δεν πάνε καλά, παιδιά, δεν πάνε καλά. Ελάτε, μαζέψτε τους. Δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Πρωινό με Παλμό, εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, 10 λεπτά μετά τις 9. Πρωινό Δευτέρας, 12 Οκτώβρη. Και καλή εβδομάδα. Και θα είναι σίγουρα καλή, γιατί ξεκινάμε και αυτήν μαζί. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
2: Πρωινό με Παλμό.
1: Αλλά με εσάς εδώ πέρα πρωινό με χάπια θα γίνει.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Τα χάπια μου, τη γούνα μου και ένα ταξί να φύγω. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα μην ξεχνάτε, γύρω στις 9.30 παίζουμε μαζί το Δεν Κολλάει. Σας δίνουμε 10 λέξεις, 12 λέξεις. Δύο από αυτές τις 12 λέξεις δεν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες 10 και θέλουν να τις κάνουν εξού ξού οι υπόλοιπες. Εσύ θα πρέπει να τις βρεις για να μπεις σε μια πολύ μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλη του Οκτώβρη με ένα σπουδαίο δώρο από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη.
1: Πόσο ωραία τα λες.
0: Ναι, τι άλλο έχουμε, εσείς τι θα πείτε.
2: Η Έλενα Παπαρίζου είπε ένα επιτέλους στο The Voice και μάλλον δεν αναφερόταν σε καμία φωνητική ερμηνεία. Τι άκουσε και ενθουσιάστηκε τόσο, θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε και ποιες είναι οι φράσεις που ακούς στη δουλειά και πριν καν τελειώσει η πρόταση, ξέρεις ότι κάτι κακό έρχεται.
0: Τώρα έρχεται η ντότσι και το anxiety.
1: Άρα κάτι καλό
0: έρχεται. Ενώ σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Okay.
0: Καλημέρα.
1: Μου.

0: Μπερσέμπερσι.
1: Μπερσέμπερσι. Στον Παλμό 96,5 είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Πρωινό με Παλμό. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στο περιφερειακό. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγας. Καλύτερη εικόνα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μισογεμάτη η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
2: Ο καιρός μας σχεδόν εφελώδης, 18 βαθμοί Κελσίου. Υπάρχει και μια πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και βροχή, η οποία ισχύει για μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
1: Να έχουμε το νου μας.
2: Ναι. Πορτοκαλί όμως, μην αγχωθείτε και τόσο πολύ.
1: Okay.
0: Και λίγο μετά τις 9.30 μην ξεχνάς ότι έχουμε να παίξουμε Δεν κολλάει. Θα ακούσεις 12 λέξεις, οι 10 από αυτές κολλάνε μεταξύ τους, οι 2 δεν κολλάνε και αυτές καλείσαι να βρεις. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Δεν κολλάει και έλα και εσύ να παίξεις μαζί μας για να διεκδικήσεις το μεγάλο δώρο του μήνα, το οποίο είναι δωρεάν μαθήματα οδήγησης αλλά και εξέταστρα για ένα δίπλωμα οδήγησης από τις σχολές Κυριακάκη.
2: Υπάρχουν λέξεις στη δουλειά που ακούγονται αθώες, αλλά μεταφράζονται σε μόλις σου φόρτωσα και άλλη δουλειά. Σε λίγο οι πιο ύπουλες ατάκες του γραφείου.
1: Εγώ άρχισα και κνευρίζομαι ήδη, να ξέρεις.
2: Γιατί? Αυτό τώρα δεν μ' άρεσε, κατάλαβες που είπες. Αυτό είναι ατάκα γραφείου. Έτσι εκνευρίζεσαι, ρε φίλε.
1: Μα γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε, είμαι εντός θέματος.
2: Τώρα έχουμε γίνει έξω φρενών, παιδιά. Σε πολύ λίγο θα τα δούμε όλα.
0: Πρόσεξε, μην κινείσαι έξω φτερών.
1: Έξω φτερών. Υφτερού.

0: 96,5 όλα επιτυχίες.
1: Τα έχουμε ξανακούσει αυτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και σήμερα στην παρέα. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και έχουμε φτάσει στην ώρα των εργασιακών. Πάμε στον εργασιακό χώρο.
1: Θα πάμε.
0: Εκεί βλέπουμε αλλά και ακούμε πράγματα που μερικές φορές μας βγάζουν από τα ρούχα μας. Έτσι δεν είναι, Στέλιο?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σκέψη τώρα. Σκέψη τώρα να σου πει, έλα λίγο, δύο λεπτά θα πάρει. Σκέψη να ακούσει αυτή την ατάκα.
0: Ναι.
2: Τι πώς θα πάθεις?
1: Μα δεν είναι δύο λεπτά, ρε Βίβιαν.
0: Αυτά τα δύο λεπτά τις περισσότερες φορές γίνονται 42 λεπτά και είναι και κυρίως βαρετά, boring.
1: Ναι.
2: Ξέρεις ποιο άλλο? Εδώ είμαστε όλοι μια οικογένεια.
1: Εντάξει.
2: Εγώ με την οικογένειά μου, εντωμεταξύ με τους μισούς δεν μιλάω.
0: Μην είσαι τέτοια, ρε.
1: Και θα του πω, δεν ήμουν καλό παιδί αυτό το μήνα και δεν πληρώθηκα.
0: Εγώ διάβαζα το χωρίς οικογένεια και θέλω να παραμείνω έτσι.
1: Το θέλω χθες.
2: Εντάξει, θα το πάρεις αύριο κι εσύ που το θέλεις χθες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά το σήμερα είναι το αύριο του χθες, Στέλιο.
1: Αυτή είναι η απάντηση, θα δίνει.
2: Φιλοσοφίες από τον Κωστή ήταν αυτό. Το χειρότερο όμως είναι αφού το κάνεις εσύ τόσο καλά. Ανέλαβε το. Είμαι και καλή και θα τα φορτωθώ κιόλας.
0: Αφού είσαι καλύτερη, ρε Βίβιαν, κάνε μια δουλειά για μένα και για το Στέλιο. Δεν είναι κακό.
1: Να πω ένα tip εδώ. Ναι. Μην παρουσιάζετε όλες τις δεξιότητες από την αρχή, γιατί έτσι θα τις εκμεταλλεύονται.
0: Να τι, πάλι βγήκε η κρυφή. Γιατί τέτοια είναι αυτός μου, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα meeting να το συζητήσουμε, παιδιά. Να μαζευτούμε να το κάνετε.
2: Το 90% το meeting μπορούσε να είναι απλά ένα email.
1: Ναι, ρε Βίβια, πες το.
0: Σωστά, ακριβώς.
2: Ή το άλλο, δεν είναι δική μου δουλειά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά.
1: Εντάξει.
2: Και ποιο είναι το φούφου του.
1: Λοιπόν, κάνε μια μικρή αλλαγή μόνο. Και σου έχει στείλει πληροφορία να αλλάξει το 95%.
0: Εγώ.
2: Και αυτό συνήθως γίνεται την Κυριακή, και μου σου ρωτάει κιόλας. Καλά, δεν το είδες το mail που σου είπα την Κυριακή να τα αλλάξεις.
0: Κυριακές και Σαββατοκύριακα γενικά δεν στέλνουμε μηνύματα, δεν ζητάμε τίποτα από τους συναδέλφους.
1: Μόλις τελειώσεις, έχω κάτι ακόμα για σένα. Ρε, αυτό το project παίζει να το κρατήσω μέχρι το 2029.
2: Και έρχεται χέρι-χέρι με το άλλο, το ακραίο. Το ακραίο. Έχεις ένα λεπτό πριν φύγεις.
0: Και αυτό το λεπτό γίνεται μισάωρο, παιδιά. Με έναν ξαφνικό τρόπο μεταμορφώνεται.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κανένα λεπτό. Ούτε και
1: τίποτα
0: για τον περιπτερά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Ούτε για τον περιπτερά, λέει, παιδιά, δεν μπορώ. Έτσι.
0: Σε πολύ λίγα λεπτά θα παίξουμε μαζί. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει το παιχνίδι που σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε ένα καταπληκτικό δώρο από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη.
1: Πλήρες πακέτο, παιδιά, με τα μαθήματα οδήγησης, καθώς και στο τέλος θα έχουμε και την εξέταση για το δίπλωμα. Όλα μαζί περιποιημένα θα τα πάρετε δικά σας, αν τα κερδίσετε.
2: Όλα αυτά από τις σχολές οδηγών Κυριακάκης.
0: 6931-965-965 και ακόμα λίγο δηλώνετε συμμετοχή.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφείνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
4: Παλμός 96,5. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ακόμα ένα διαμαντάκι στη μουσική μας καλέτα. Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Ριάννα και Diamonds.
1: Τι κομματάρα ρε παιδιά, τι κομματάρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και σήμερα παρέα και η παρέα είναι μεγάλη. Ήταν πάρα πολλές συμμετοχές για το Δεν Κολλάει. Κάναμε την κλήρωση. Και στην πρωινή μας συντροφιά καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε το φίλο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα πια.
0: Καλή εβδομάδα, από ποια περιοχή μας ακούς Γιάννη?
2: Από Αβελόκηπους, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: ιδίως σε σένα Βίβιαν.
1: Έχουμε,
0: τι έχουμε, σημαντική έχουμε.
1: Στον αέρα. Λοιπόν,
2: η υπόλοιπη καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Γιάννη για τα καλά σου λόγια.
3: Για μένα μόνο η μέρα, ε.
1: Τίποτε, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θα σου δώσουμε 12 λέξεις, δύο από αυτές δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες 10 και αυτές τις δύο πρέπει να ανακαλύψεις. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω και σου λέω λέξεις. Φακός, τρίποδο, φλας, μικρόφωνο.
1: Κάρτα μνήμης, κλίστρο, zoom, φίλτρο.
3: Φόντο, φωτιστικό στούντιο, τηλεχειριστήριο κλίστρου, ακουστικά.
0: Πάμε να τα πούμε ακόμα μια φορά, λίγο πιο γρήγορα. Φακός, τρίποδο, φλας, μικρόφωνο.
1: Κάρτα μνήμης, κλίστρο, zoom, φίλτρο.
3: Φόντο, φωτιστικό στούντιο, τηλεχειριστήριο, κλίστρο, ακουστικά.
0: Αυτές ήταν οι 12 λέξεις. Ποιες δύο δεν κολλάνε, φίλε Γιάννη?
1: Θα σου πει η Βίβιαν.
0: Όχι, ρε εσύ.
3: Δεν θα πω.
0: Θα μας πει ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη.
1: Λιποθύμησε.
2: Μικρόφωνο.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Και ακουστικά.
1: Για να δούμε.
0: Για πάμε να δούμε.
3: Μπράβο Γιάννη, συγχαρητήρια.
1: Κέρδισες ένα ραντεβού με την Βίβιαν. Όχι, όχι, μπερδεύτηκα.
0: Σταμάτα ρε εσύ.
3: Μην είσαι τέτοιος.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Η συμμετοχή του στην κλήρωση στο τέλος του Οκτώβρη.
1: Αυτό, ναι, τα μπερδεύω αυτά.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας. Πέρασες καλά.
2: Παιδιά, κάθε πρωί θετική ενέργεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά Γιάννη, καλή συνέχεια.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια και χαρά. Για εσάς που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας, Δεν Κολλάει, μην ξεχνάτε, στο τρίτο και τελευταίο μέρος σας περιμένει το Βρες τη Μούφα. Και σήμερα διεκδικείτε, και γιατί όχι, κερδίζετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση και την πρόληψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα Σόμπρ, 12 to 12.
1: Σόμπα.
0: Και σόμπα σε λίγο.
1: Ξέρεις, ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω. Φωτιά.

0: Σέβομαι.
1: Είχε βγάλει ωραίο άλμπουμ τότε.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Και ο Στέλιος εδώ στο Παλκοσένικο έχει δώσει το δικιά του ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Η Βίβια τώρα σκουπίζει λουλούδια. Μη παιδάκι μου, μη κουράζεσαι από το πρωί.
1: Μη.
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να δούμε τι κάνει η παρέα αυτή την ώρα που βρίσκεται στο αυτοκίνητο. Μια χαρά διασχίζει με πολύ άνεση τους δρόμους. Καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγα, μισογεμάτη Αγίου Δημητρίου. Ο Μαλήρωη σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη και η Τσιμισκή. Καλύτερη εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Σχεδόν νεφελώδης, 18 βαθμοί Κελσίου. Μην ξεχνάμε και την πορτοκαλί ειδοποίηση που έχει δοθεί για καταιγίδες και βροχή για σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι όμως. Και 23 βαθμοί θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που θα φτάσουμε σήμερα.
0: Θα ψηθούμε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310-55-99-99.
1: Δηλαδή να προσπαθείς να είσαι σοβαρός και να μην μπορεί να τον κοστεί απέναντι.
2: Να κάνουν κάτι νοήματα αυτοί μεταξύ.
1: Δηλαδή, έτσι. Εσύ, πάντα
0: εγώ φταίω.
1: Ναι. Λοιπόν, ποιος είπε ότι στο The Voice κρίνουν μόνο φωνές. Η Έλενα Παπαρίζου άκουσε κάτι διαφορετικό. Συμφώνησε με την Πάολα και έδωσε το δικό της κοινωνικό σχόλιο.
0: Θα το ακούσουμε σε λίγο.
1: Άμα θέλω. Άμα είστε καλά, παιδιά.
0: Ερυσιμήν είσαι τέτοιος. Δεν μπορώ, ρε.
1: Κάνω λίγο ίντρικα, ξέρεις.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Κυρίαρχο διαβάζω το Voice στην prime time της Κυριακής. Μέχρι και 33% για το, για το μουσικό talent show. Είναι δυνατό.
1: Είναι δυνατό.
0: Βέβαια το θέμα μας δεν είναι αυτό, έτσι.
2: Όχι.
0: Ποιο είναι το θέμα μας?
1: Η Έλενα Παπαρίζου πήρε μια θέση στο The Voice για το γάμο και για την οικογένεια και μάλιστα με το δικό της αυθόρμητο τρόπο. Όλα συνέβησαν όταν η Πάολα παρατήρησε τη Βέρα στο χέρι ενός 30χρονου διαγωνιζόμενου και τον ρώτησε αν είναι παντρεμένος και ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος.
0: Ναι, είχε πάει και στην ομάδα της Πάολας αυτό. Τραγούδησαν μαζί ένα τραγούδι του Καζατζίδη.
2: Πάλι καλά που δεν το ρώτησαν οι Κύπριος.
1: Η απάντηση έδωσε την αφορμή στην Έλενα να εκφράσει ανοιχτά την άποψή της, λέγοντας χαρακτηριστικά: μπράβο, επιτέλους κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άντρες συγκεκριμένα, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40.
0: Δεν το ξέραμε, το Voice περιμέναμε να μας το πούνε, ότι πρέπει να κάνουμε πιο νωρίς.
1: Δεν σταμάτησε εκεί. Με ενθουσιασμό και ανεβασμένη ένταση έδωσε τα συγχαρητήριά της στο νεαρό διαγωνιζόμενο, κάνοντας τη δική της τοποθέτηση για το πότε θεωρεί πως πρέπει να δημιουργείται μια οικογένεια.
0: Εντάξει. Πότε πρέπει να δημιουργείται μια οικογένεια?
2: Πριν τα 30, σου λέει.
1: Όχι πριν τα 30, πριν από τα 40 να σταματήσει να κάνει παιδιά και εκεί, ας πούμε, στα 30 να έχει ήδη παντρευτεί.
0: Εμείς στα 30 φεύγουμε από τη μαμά μας. Και επειδή ξεπαιδιάζει η μαμά μας, θα πούμε στη διαδικασία να παιδιάσουμε εμείς.
2: Ναι.
0: Τι παιδιαρίσματα είναι αυτά, ρε παιδιά.

0: 30 χρονών να ανοίξει σπίτι.
1: Ναι.
0: Το σήμερον ημέρα. Δεν υπάρχει.
2: Το σήμερον το ημέρα.
0: Ναι, το σήμερον. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δώστε ρε, λίγο θάρρο στου νεαρού. Δώστε του λίγο θάρρο. Μια χαρά είναι τα πράγματα.
0: Με θάρρο, φίλε, δεν μπορεί να ταΐσεις και να νοικιάζει σπίτι.
1: Μα εγώ.
0: Λεφτά.
1: Εγώ το έχω ξανακούσει. Λεφτά
2: υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Για να σου δανείζουμε, αν μπορεί να τα ξεχρεώνει.
2: Α, όχι, δανεικά και χείριστα πάντα.
0: Α, να τι άλλο. Ο άλλο τρόπο είναι αυτό.
1: Δεν ζητά από τον πατέρα σου μόνο, παιδί μου.
0: Δηλαδή πήγε ο άνθρωπο να τραγουδίσει, να μπει στο διαγωνισμό.
2: Στον παπά μου τα δίνω.
0: Καλύτερα χάνω εσύ. Γιατί γίνεται αυτό πάντα. Μπορείτε να μου πείτε, σα παρακαλώ.
1: Ναι, αλλά βάλε μουσική να ακούσουμε κάτι καλό.
0: Θα βάλω κάτι πολύ καλό.
1: Τι, κάτι, τι.
0: Θα σε ταρακουνήσει εσένα που είσαι και λίγο ταρακουνιχτό. Taylor Swift και Shake It Off. Να το. Και από μέσα του.

0: δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίουμφο.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ. Πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και σήμερα σε έχουμε παρέα. Μέχρι τις 11 πάμε και σήμερα μαζί. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Δίδια Τσακπίνη σε καλημερίζουμε και σε καλωσορίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Και για συνέχιση την κουβέντα που είχαμε, Στέλιο, λίγο πριν.
2: Δεν θέλω.
0: Έλα, πες για τα λεφτά.
2: Για τα λεφτά.
1: Τα κάνεις όλα.
0: Για το Eurojackpot.
2: Είχαμε μια συζήτηση, ρε παιδιά, τώρα πώς άμα κερδίζαμε το Eurojackpot. Και του λέω, παιδιά, μα εγώ κέρδιζα τόσα λεφτά, απλά την επόμενη μέρα θα βρίσκατε ένα πανάκριβο δώρο ο καθένας ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης που σας έχω στο πρόσωπό σας και δεν με ξαναβλέπατε ποτέ.
0: Κοίταξε να δεις, ευχαριστούμε προκαταβολικά για το δώρο που θα μας στείλεις. Αλλά ρε φίλε, άμα είναι να περιμένουμε να κερδίσεις το Euro Jackpot για να μην σε δούμε, μήπως μπορεί να βολευτεί με κάτι άλλο ή καμιά λοταρία της γειτονιάς, κάτι πιο εύκολο, ρε παιδί μου, για να σηκωθείς να φύγεις.
1: Λέει με το ξυστό.
0: Με το ξυστό βολεύει να μην σε ξαναδούμε ποτέ.
2: Γι' αυτό ήθελε να το πω αυτό στον αέρα.
0: Έλα τώρα, μην πειράζει.
1: Όχι, ήθελε για να μου κάνεις πάσα για να σας πω ότι η έρευνα δείχνει ότι νιώθουν πλούσιοι πριν αποκτήσουν πλούτο πάρα πολύ και είναι εκείνοι που οι οποίοι τελικά καταφέρνουν και πλουτίζουν. Αυτά θα τα ακούσουμε μετά.
0: Ο Στέλιος νιώθει πλούσια, αλλά ακόμα δεν είναι.
2: Τίποτα.
0: Έτσι.
2: Πότε θα γίνω πλούσιος, θα μας τα πει η Βίβιαν σε πολύ λίγο. Εγώ δεν ξέρω, επειδή έχω εκνευριστεί, δεν ξέρω αν θα πω παράξενα. Είσαι. Θα δω.
0: Αφού είσαι παράξενος, παιδί μου.
2: Θα το δω, θα σας πω, παιδιά, μην το δω.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση και στον καιρό. Τώρα Weekend και Cry For Me.
2: Τώρα
0: στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα.

0: στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Βγαίνουμε στους δρόμους και βλέπουμε ότι έχουμε καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγα. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα σε Αιγίου Δημητρίου και Τσιμισκή. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα τη Εγνατία. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρό.
1: Σχεδόν εφελώδη, 18 βαθμοί Κελσίου, 23 υψηλότεροι. Υπενθυμίζουμε και την πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδε και βροχή, η οποία υπάρχει μέχρι και τι 3 το μεσημέρι τη Δευτέρα σήμερα. Και τώρα, θέλει να κερδίσει το ρεύμα σου για έναν ολόκληρο χρόνο? Η Energy σου δίνει την ευκαιρία. Μέχρι τις 8 Νοεμβρίου συμμετέχετε στο διαγωνισμό «Το ρεύμα της χρονιάς» αποκλειστικά στο κατάστημα Energy Καλαμαριάς και κάνοντας την αίτησή σας εκεί παίρνετε δώρο μια Smart LED ταινία. Ανανεωμένο κατάστημα της Energy Καλαμαριά λοιπόν στην οδό Πόντου 72. Για τον διαγωνισμό «Ρεύμα της χρονιάς» ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.
2: Και μην ξεχνάτε, λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε βρέστη μουφα. Ακούτε τρεις πληροφορίες, οι δύο είναι αληθείς, η μία είναι λίγο ψεύτικη και αυτήν καλείστε να βρείτε. Για να παίξετε μαζί μας στέλνετε μήνυμα στο 6931-965-965 στο Viber τη λέξη μουφα και το ονοματεπώνυμό σας και έρχεστε να παίξουμε, να γίνουμε μεγάλη παρέα.
0: Και σήμερα διεκδικείτε και γιατί όχι κερδίζετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Και μιας και μιλήσαμε για ήλιο, πάμε και για λίγο ήλιο, βασίλεμα. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Παλμό 96,5.
1: Αυτός
0: όλα επιτυχίες.
1: Έτσι.

0: κούφα. Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη κούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.

0: Relax λέει και μας κατατρώμαξε, ρε παιδί μου. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, καλώς ήρθες στην παρέα και ακόμα μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και είναι η ώρα που καθημερινά ο Στέλιος έρχεται και μας φέρνει και κάτι παράξενο. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα?
1: Έχει και πώς δεν έχει. Το 1947. Σε μια πόλη της Λουιζιάννα άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό.
0: Oh.
1: Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
0: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου είναι μεγάλη λαχτάρα.
2: Ναι, φαντάσου πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις τον ξύπνιο σου.
0: Φαντάσου πόσο λαχτάρι είσαι αυτός, δεν έχεις άδικο.
1: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή πώς. Έτσι έκαναν.
0: Ναι, άμα είναι τριμποκάριδι, why not. Παίζει. Why not.
1: Λοιπόν, και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτραβα καλέ μόνος αυτός. Αυτός φωτογραφήθηκε.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν.
0: Αυτά ήταν τα παραξενά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Για παραπάνω πληρώστε.
0: Πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο παίζουμε Βρες τη Μούφα. Μην χάνετε την ευκαιρία να παίξετε μαζί μας. Δηλώνετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965. Γιατί?
2: Γιατί η καλύτερη αλλαγή και η πιο εύκολη που μπορείς να κάνεις στην εμφάνισή σου είναι με το να αλλάξεις ζευγάρι γυαλιά. Για τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς πηγαίνουμε πάντα στα οπτικά Ζωγράφος. Αγία Σοφίας 77, συγγνώμη, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24. Ό,τι χρειάζεσαι σε οπτικά το βρίσκεις εκεί.
1: Πολύ ωραία.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
2: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
3: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
2: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο. Ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγείς σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Παλμός 96,5.

0: Daido και thank you στο Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που καθημερινά δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε στα παιχνίδια μας. Είναι η ώρα που παίζουμε το Βρες τη Μούφα για τους καινούριους φίλους που ήρθαν στην παρέα. Λέμε στον ακροατή ή στην ακροάτρια που παίζει μαζί μας τρεις πληροφορίες και μία από αυτές τις τρεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η Μούφα και αυτή καλείται να ανακαλύψει σήμερα ο φίλος Στάθης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στάθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλώς από ποια περιοχή μας ακούς, Στάθη?
1: Καλώς σας βρήκα. Συγκεκριμένα τώρα είμαι στη δουλειά από την Άσυρο.
0: Από την Άσυρο. Λοιπόν, πάλι έχουμε εκεί. Υπάρχει ένας εργασιακός χώρος, είναι Φωλιά, που έχουμε πολλούς ακροατές. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα εκεί. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι, να ξέρετε. Λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Είμαστε έτοιμοι να ακούσεις τις τρεις πληροφορίες, Στάθη.
1: Είμαι όλος αυτιά.
0: Ωραία. Το αλάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συντήρηση τροφίμων.
2: Το ψυγείο διατηρεί τα τρόφιμα περισσότερο καιρό επειδή επιβραδύνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
3: Το ελαιόλαδο πρέπει πάντα να φυλάσσετε στο ψυγείο για να μην χαλάσει.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Στάθη. Ποια από τις τρεις πιστεύεις ότι είναι η Μούφα?
1: Με βάση τα λεγόμενα που με είπατε και αυτά και με βάση λογική, στο 3.
0: Το 3.
2: Το ελαιόλαδο.
0: Θα το κλειδώσεις?
1: Το κλειδώνω.
0: Οκ. Okay. Ναι!
2: Μπράβο, ρε Σταθάρα.
0: Και το κλείδο, Στάθη. Ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος σε περιμένει. Σε ευχαριστούμε πολύ που έπαιξες μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πολύ για την γνωριμία.
0: Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από την παρέα να τους πεις, οκ. Okay?
1: Πολεμάνε με νύχια και με δόντια.
0: Έγινε. Να σε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα Ed Sheeran στην παρέα και Thinking Out Loud.

0: Πόσο πιο ψηλά να σε ανεβάσουμε, ρε Στέλιο? Πιο ψηλά, δηλαδή σε λίγο δεν θα σε φτάνουμε κιόλας, δηλαδή.
1: Σε δεν πατώνω. Μιλώστε με.
0: Πρωινό με Παλμόν, στο Παλμόν 96,5 όλα επιτυχίες και είναι η τελευταία φορά που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα σε περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγας, πεντακάθαρη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, ομαλή ροή στην Εγνατία. Καλή εικόνα από τη Τζιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Σχεδόν εφελώδης, 19 βαθμοί Κελσίου, 23 η ανώτατη θα φτάσει και έχουμε και μια πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι τις 3 το μεσημέρι για καταιγίδες και βροχές.
2: Το να νιώθεις πλούσιος πριν γίνεις πλούσιος μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αποφασίζεις, ρισκάρεις και χτίζεις το μέλλον σου.
0: Τι λες?
2: Δεν σημαίνει να ξοδεύεις σαν να έχεις ήδη φτάσει εκεί. Σημαίνει να λειτουργείς με περισσότερη αυτοπεποίθηση, μακροχρόνια σκέψη και λιγότερο φόβο γύρω από τα χρήματα.
0: Μακροχρόνια σκέψη. Σε μάη μου να φας τριφύλι.
1: Μόνο σκέψη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο.
2: Η αίσθηση αυθονίας μπορεί να σε βοηθήσει να βλέπεις περισσότερες ευκαιρίες, να παίρνεις πιο καθαρές αποφάσεις,
0: ναι,
2: και να μην αφήνεις τη βραχυπρόθεσμη ανασφάλεια να καθορίζει την κάθε σου κίνηση. Το πραγματικό ζητούμενο όμως είναι η ισορροπία. Το να σκέφτεσαι σαν να χτίζεις πλούτο, χωρίς να συμπεριφέρεσαι σαν να τον έχεις ήδη κατακτήσει.
0: Και με το σαν θα μείνεις.
2: Ναι, βέβαια οι ειδικοί λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος προκαθορίζει το και να μην έχεις χρήματα ότι θα αποκτήσεις.
0: Είναι ένα τύπου manifest, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Άμα κάνεις αυτό.
2: Ότι αν λειτουργείς, ρε παιδί μου, σαν να είσαι ήδη, τότε θα γίνει και αυτό.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια εγώ λειτουργώ έτσι. Δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα.
0: Το manifesto είναι μάλλον έστω.
1: Τίποτα.
2: Είναι μάλλον έστω.
1: Είναι manifesto.
0: 96,5.

0: Παλμός 965, όλα επιτυχίες και Ντράκιουλα. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να τα μαζέψει. Να τα μαζέψει, είπαμε, Στέλιο, μην αδειάζεις κι άλλα. Έλεος, παιδάκι.
1: Εντάξει, εντάξει, τι θέλεις να κάνεις.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας, που διεκδικήσατε τα δώρα μας, που έρχεστε και παίζετε καθημερινά στα παιχνίδια μας. Μην ξεχνάτε, και αύριο μέρα είναι και αύριο δώρα θα έχουμε.
2: Έτσι, μπράβο, και κερδίζετε από ό,τι βλέπουμε. Έχουμε δυνατό κοινό.
3: Και μην ξεχνάτε καθόλου ότι έχετε τις επόμενες 3 ώρες την Εύη Ανδρεκοπούλου στην παρέα σας. Μετά έχετε και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Για μας αυτή ήταν η Δευτέρα μας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 για ακόμη ένα

0: η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr
9: 96.

Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Παλμό 96,5, όλες επιτυχίες. Εύη Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 2. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, θετική διάθεση και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Και μιας που χθες έβρεχε όλη η μέρα εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, θα μάθουμε σε λίγο γιατί η μυρωδιά της βροχής είναι τόσο ξεχωριστή για αρκετούς από εμάς. Και γιατί μας πιάνουν τα γέλια στις πιο ακατάλληλες στιγμές, ακόμη και όταν δεν υπάρχει τίποτα το αστείο. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε σε πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Πού αλλού μα φυσικά στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Motion 6,5 όλοι επιτυχίες. Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο και να πω ξανά μια ακόμα μεγάλη καλημέρα στα άτομα που έρχονται σιγά σιγά τώρα στην παρέα μας και στέλνουν τα μηνύματά τους. Εμείς πάμε απευθείας στους δρόμους να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη για τους φίλους μας που κυκλοφορούν έτσι με το αυτοκίνητο, να τους κάνουμε την ζωή λίγο καλύτερη. Λοιπόν, έχουμε μερικές καθυστερήσεις στην Δωδεκανήσου, Ίωνος Δραγούμη, Αγίου Δημητρίου, Ιασονίδου και Εθνικής Αμήνης. Καθαρός από κίνηση είναι ο Περιφερειακός, η Εγνατία και η Λεωφόρος Νίκης. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 19 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Γιατί η βροχή έχει αυτή την τόσο χαρακτηριστική μυρωδιά που όλοι αναγνωρίζουμε. Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο, που ελέγχουμε φυσικά στον Πάλμο 96,5.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: έρευνα βρήκε ότι το 17% έχει τελειώσει σχέση αποκλειστικά λόγω ενοχλητικών συνηθιών στον ύπνο. Πρώτον, και με διαφορά, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ροχαλιτό. Μετά έρχονται το συνεχές στριφογύρισμα.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, λένε, λες και κοιμάσαι με κοντοσούβλι, είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω εγώ.
2: Κοντοσούβλι,
1: ναι, τώρα.
0: Να τρογόταν να πάει στο καλό.
1: Ναι, τρώγονται μερικά τρέλα.
0: Καλημέρα μας, καλωσορίσατε. Και φυσικά το βραδινό φαγητό, παιδιά, με κάποιον να δηλώνει ότι τα πατατάκια στο κρεβάτι ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στην τούρτα.
2: Εγώ όλα τα γεύματα μου τα τρώω στο κρεβάτι. Είναι εκεί που είμαι πιο άνετη, μπορώ να κάνω την καλύτερη πέψη.
0: Και λέει, κοιμάμαι στην τραπεζαρία.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δε ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

Motion 6,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Έχετε παρατηρήσει ότι η βροχή δεν φέρνει μόνο ήχους και εικόνες, αλλά και μια χαρακτηριστική μυρωδιά που μας κάνει να παίρνουμε βαθιά ανάσα. Κι όμως αυτή η μυρωδιά δεν είναι απλώς η ιδέα μας. Έχει μάλιστα και όνομα και λέγεται πετριχόρ. Δημιουργείται από έναν συνδυασμό παραγόντων όπως τα φυσικά έλαια των φυτών και μια ουσία που παράγουν βακτήρια του εδάφους. Όταν οι σταγόνες πέφτουν στο χώμα, μικροσκοπικά σταγονίδια μεταφέρουν αυτή την ουσία στον αέρα και έτσι φτάνει σε εμάς εκείνη η γνώριμη μυρωδιά της βροχής. Στο μεταξύ θα πρέπει σίγουρα να πω πως στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια δωρεάν σέρβις. Το κυριότερο είναι ότι υπάρχει ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Θα βρείτε και αυτοκίνητα, γουρούνες, τζιπ, φορτηγά, τα πάντα. Και φυσικά μπορείτε να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σας αρέσει στο φυσικό κατάστημα Ωρεοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη και στο αυτοκινητάκι.gr. Συνεχίζουμε βέβαια με πάλι μόνο 96,5, δεν φεύγει κανείς και τώρα έχουμε Ιακωβίδη και Οδό Τσιμισκή. Παλμός 96,5.

πίσω στο στούντιο Pelimotion 6,5. Όλη επιτυχία σε Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να βοηθήσουμε λίγο τους φίλους μας που βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και να δούμε τι γίνεται ακριβώς με την κίνηση. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στη Βενιζέλου, Ερμού, Εθνικής Αμήνης και Λεωφόρο Στρατού και καθαρός από κίνηση είναι ο Περιφερειακός, η Εγνατία και η Λεωφόρος Νίκη. Σίγουρα θα μπορείτε με μεγάλη ευκολία να τους επιλέξετε. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 20 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Το νευρικό γέλιο δεν είναι πάντα ένδειξη χαράς. Μπορεί να κρύβει και άγχος και αμηχανία. Το ξέρετε αυτό. Θα το μάθετε σε λίγο, σε πολύ λίγο μαζί μου. Στο μεταξύ όμως δεν γίνεται να παραλείψω και να μην σας πω πώς. Σίγουρα θα πρέπει να επισκεφτείτε το Coffee Goldie. Θα βρείτε εκεί πέρα πάρα πολλές κρέμες προσώπου και ματιών, overnight cream και serum και αυτή την περίοδο όλη αυτή η σειρά σας περιμένει με 20% έκπτωση που αλλού στο coffeegoldie.com. Επιστρέφουμε σε λίγο, Pelimotion 6,5, όλοι επιτυχίες, μένετε συντονισμένοι.

0: Real Motion 6,5 όλοι επιτυχίες σε Βέντρη Κοπούλου στο μικρόφωνο και να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931-965-965. Επίσης να σας υπενθυμίσω πως στις 12.30 ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό 96,5 για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος θέλει να το χάσει? Έχετε λοιπόν αναρωτηθεί πότε και γιατί μπορεί να μας πιάσουν τα γέλια σε μια στιγμή που απαιτεί απόλυτη σοβαρότητα? Η απάντηση δεν βρίσκεται πάντα στο χιούμορ. Το νευρικό γέλιο είναι μια αντίδραση που μπορεί να εμφανιστεί όταν βιώνουμε άγχος, αμηχανία ή έντονη συναισθηματική πίεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το γέλιο μπορεί να λειτουργεί ως ένας τρόπος εκτόνωσης της έντασης και διαχείριση της κατάστασης. Με λίγα λόγια, δεν γελάμε απαραίτητα επειδή μας φαίνεται κάτι αστείο, αλλά επειδή ο οργανισμός μας προσπαθεί να διαχειριστεί μια δύσκολη στιγμή. Δεν το ήξερα, είναι αλήθεια. Περιμένω και τα σχόλιά σας, γιατί βλέπω ότι μου σχολιάζετε σε αρκετά θέματα, οπότε περιμένω να δω τι έχετε να μου πείτε και για αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς, γιατί μετά τις διαφημίσεις έρχεται Ονειράμα και Μήνε.
1: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

96,5 όλοι επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι ώρα να δείξει 2. Ελπίζω η μέρα σας να κυλάει όμορφα και αν όχι είμαι εγώ εδώ και θα σας φτιάξω σίγουρα την διάθεση. Η φωνή που ακούμε όταν μιλάμε δεν είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που ακούνε όλοι οι υπόλοιποι. Και γιατί χάνουμε την αίσθηση του χρόνου όταν νιώθουμε ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα σας τα πω σε πολύ λίγο και φυσικά επανερχόμαστε με κίνηση και καιρό. Που αλλού στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5 όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στη Τζιμισκή και Βενιζέλου αλλά και Δωδεκανήσου, ενώ καθαρός παραμένει ο περιφερειακός Αγίου Δημητρίου και η Λεωφόρος Νίκης. Μπορείτε να τους επιλέξετε με άνεση. Έχετε ακούσει ποτέ ηχογράφηση της φωνής σας και έχετε αναρωτηθεί αν ακούγεται έτσι πραγματικά? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει σίγουρα να σας υπενθυμίσω και να μην παραλείψω το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει από το Easy Travel You και τον Παλμό 96,5 για ένα τετραήμερο στην Κωνσταντινούπολη. Οι γραμμές ανοίξουν στις 12.30 και το μόνο που έχετε να κάνετε για να δηλώσετε συμμετοχή και να καταχωρήσετε τη θέση σας είναι να καλέσετε στο 2310 50 89 50. Μένετε συντονισμένοι και δεν φεύγει κανείς. Παλμός 96,5.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Φτιάξε βαλίτσα!
1: Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
4: LK.
3: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
4: 2310 76 90 90.
3: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
4: 2310 76 90 90.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή, πρωτοποριακό σύστημα laser 4K, σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι, ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: Prime Motion 6,5 όλοι επιτυχίες. Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Και θα πρέπει τώρα να πω πως δυστυχώς οι γραμμές έχουν κλείσει για το διαγωνισμό που διοργανώνει το Easy Travel You με τον Palmo 6,5 για 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλω όμως να μου στεναχωριέστε, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να δηλώσετε συμμετοχή και στις επόμενες εκπομπές και φυσικά και για όλη την εβδομάδα. Έχετε ακούσει ποτέ τη φωνή σας σε ένα ηχητικό μήνυμα και σκεφτήκατε ότι ακούγεται εντελώς διαφορετικά? Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο που ακούμε τον εαυτό μας και όταν μιλάμε, ο ήχος συγκεκριμένα φτάνει στα αυτιά μας μέσω του αέρα, όσο και μέσω των δονήσεων που μεταδίδονται από το κρανίο μας. Αυτές οι δονήσεις λοιπόν κάνουν τη φωνή μας να ακούγεται διαφορετική σε εμάς. Όταν όμως ακούμε μία ηχογράφηση, εκείνα τα δευτερόλεπτα η φωνή μας μπορούμε να την καταλάβουμε καλύτερα και συχνά είναι αλήθεια πως μας φαίνεται ξένη. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με κίνηση και καιρό. Στο μεταξύ όμως δεν πρέπει να παρελείψω και θα πρέπει να πω πως επειδή σήμερα είναι Δευτέρα και είμαι σίγουρη πως θα θέλετε πάρα πολύ από εσάς να κάνετε το πρόγραμμά σας έτσι ώστε το Σαββατοκύριακο να σας βρει σε έναν πάρα πολύ όμορφο προορισμό και μια ωραία μονοήμερη, εγώ έχω να σου προτείνω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και θα σου προτείνω τον Πολυχώρο Καταράκτες με κλειστά μάτια. Γιατί είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα βρεις τα πάντα από πάρα πολύ ωραίο φαγητό μέχρι τέλειο καφέ, κοκτέιλ και ποτά σε ένα πολύ όμορφο σημείο δίπλα στους καταράκτες της Έδεσας. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και τον καιρό που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: Plus 96,5. Μόνο επιτυχίες. Εύε Δρυκοπούλου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μας και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Να βοηθήσω λίγο τους φίλους μας που κυκλοφορούν στα στενά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις, μικρές καθυστερήσεις στο Δεκανήσου, Ιόνος Δραγούμη, Λεωφόρος Στρατού και Βασιλίσσης Όλγας. Καθαρός παραμένει ο περιφερειακός, η Εγνατία και η Τσιμισκή και η βλέπω η Λεωφόρος Νίκης. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν κάνουμε κάτι που μας αρέσει, η ώρα περνάει χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Αντίθετα όμως, όταν περιμένουμε ή βαριόμαστε και κοιτάμε το κάθε λεπτό, κάπως η ώρα μοιάζει ατελείωτη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλός μας δεν μετρά το χρόνο με ένα σταθερό τρόπο. Όταν είμαστε απορροφημένοι σε μια δραστηριότητα, η προσοχή μας στρέφεται σε αυτό που κάνουμε και όχι στο ρολόι. Όταν όμως παρακολουθούμε συνεχώς το χρόνο, τον αντιλαμβανόμαστε πολύ πιο έντονα. Με λίγα λόγια, το ρολόι μπορεί να δείχνει την ίδια ώρα, αλλά η δική μας αίσθηση του χρόνου αλλάζει αισθητά. Και τώρα έρχεται Γιώργος Αμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα», που αλλού, μα φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Ζυγός τώρα. Συνεργασία φέρνει αποτέλεσμα στα επαγγελματικά. Οπότε δείτε με ποιον μπορείτε να κάνετε κάτι όμορφο. Και μια ευχάριστη γνωριμία θα κάνετε επίσης.
1: Βιβίαν, σε παρακαλώ, μην ξαναπείς ότι θα έχω καινούργιες γνωριμίες ο Ζυγός. Γιατί κουράστηκα. Αυτό το μήνα δηλαδή έχω γνωρίσει 15 άτομα. Έλεος.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία. Την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
5: Παλμός 96,5.

0: 96,5 Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2 να καλησπερίσω φυσικά και όλους όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Και πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου ένας αγαπημένος τραγουδοποιός και ένα άλμπουμ γνώρισε μια τεράστια επιτυχία και μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Και αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για τη Δευτέρα το βράδυ, μη μου αγχώνεστε, σας έχω μία ιδέα για μία θεατρική παράσταση. Λοιπόν, θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο όλα αυτά. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να σας υπενθυμίσω πως το Aromatherapy χαρίζει κάθε μέρα διπλό άρωμα σε έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή να στέλνοντας τα στοιχεία σας στο Viber στο 6931-965-965 για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή. Στην πορεία βέβαια θα σας θέσω και μία ερώτηση όπου μαζί με τα στοιχεία που θα μου στείλετε θα πρέπει να στείλετε ταυτόχρονα και τη σωστή απάντηση. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Φυσικά επανερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους και με τον καιρό. Πού αλλού, στον Παλμό 96,5 όλες επιτυχίες.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Emotion 6,5 μόνο επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει, εννοείται συντροφιά. Και πάμε αμέσως να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στο Δωδεκανήσου, Λεωφόρου Στρατού και Τσιμισκή, ενώ καθαρός παραμένει ο περιφερειακός, η Εγνατία και η Λεωφόρο Νίκης. Όσον αφορά τώρα και τον καιρό, έχουμε 21 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραία μέρα έχει, βρε παιδιά μου. Στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας. Περιμένω και όλα τα υπόλοιπα. Η παρέα μας μεγαλώνει σιγά σιγά. Να πω καλησπέρα σε όσους έρχονται τώρα. Και επίσης θα πρέπει να σας υπενθυμίσω πως... Πού είναι εδώ να το βρω, πού είναι εδώ να το βρω. Έχουμε LK μπαταρίες φυσικά. Και αν μένετε από μπαταρία, γκουγκλάρετε απευθείας LK μπαταρίες. Και με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2310-602-5740 έχετε δυνάμεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη την Θεσσαλονίκη. Ποιότητα φυσικά, αξιοπιστία και delivery στον χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο και εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος LK μπαταρίες. Εμείς επανερχόμαστε, δεν φεύγει κανείς, που αλλιούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: στο Χ. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Γιώργος Σαμπάνης, μυστήριο τρένο και αφιερωμένο σε όσους δηλώνουν μυστήρια τρένα. Παλμός 96,5, Εύη Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στο γραφείο και μας ακούνε. Και φυσικά μια ακόμα μεγαλύτερη καλησπέρα σε όσους μας ακούνε μέσα από το αυτοκίνητο. Στις 12 Οκτωβρίου του 1997 έφυγε από τη ζωή ο Τζον Ντέβερ, ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 70. Η χαρακτηριστική του φωνή, οι μελωδίες του άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική με τραγούδια όπως το Take Me Home, Country Roads και το Rocky Mountain High. Την ίδια ημερομηνία το 1987 οι In Excess κυκλοφόρησαν το album Kick που έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία τους, χαρίζοντάς μας επιτυχίες όπως το Need You Tonight. Δύο διαφορετικές μουσικές ιστορίες με κοινό σημείο τη 12η Οκτωβρίου, παρακαλώ. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να σας υπενθυμίσω πως έχετε μέχρι και τις 2 να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή για ένα διπλό άρωμα από το Aromatherapy. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε φυσικά τα στοιχεία σας στο Viber στο 6931-965-965 και να απαντήσετε στην ερώτηση που θα σας θέσω εδώ και τώρα. Ποια είναι η σκληρότερη ουσία στο ανθρώπινο σώμα? Έχουμε τρεις απαντήσεις, πρέπει να διαλέξετε τη σωστή. Το πρώτο είναι τα οστά, β το σμάλτο των δοντιών και γ τα νύχια. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά την ερώτηση, ποια είναι η σκληρότερη ουσία στο ανθρώπινο σώμα? Α τα οστά, β το σμάλτο των δοντιών και γ τα νύχια. Περιμένω τα μηνύματά σας και να δηλώσετε συμμετοχή. Στο μεταξύ έχουμε Ιουλία Καλυμάνη και εξαίρεση εσύ.
1: Παλμός 96,5.

96,5 όλοι επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι να δείξει το ρολόι 2 ακριβώς παρακαλώ. Έχετε λίγα λεπτά για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε 2 αρωματάκια, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο από το Aroma Therapy, το οποίο θα το βρείτε το μαγαζί αυτό Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο aromatherapy.gr. Αν ψάχνετε τώρα μια διαφορετική ιδέα για τη Δευτέρα το βράδυ, σας έχω μια πάρα πολύ καλή πρόταση για μια θεατρική παράσταση. Το έργο Σλάντεκ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο Ινστιτούτο Γκέτε με την ομάδα Arms Morienti και πρόκειται για ένα πολιτικό δράμα που αγγίζει ζητήματα εξουσίας και κοινωνίας, ιδανικό για όσους αγαπούν το θέατρο που αφήνει τροφή για σκέψη. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ, διαρκεί 80 λεπτά και το γενικό εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ. Μια ιδέα για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας λίγο διαφορετικά, θα έλεγα. Εσείς παραμένετε εδώ, δεν φεύγει πουθενά, δεν πάει κανείς. Έχουμε τώρα Νίκο Βέρτη και θα μετανιώσεις.

0: Μόρνινγκ Show 96,5 όλη επιτυχία. Εύη Ανδρικοπούλου στο μικρόφωνο και κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω δυστυχώς πως φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Τρίτη 11 με 2 με πολύ μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ μένετε συντονισμένοι γιατί στη συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με παλμό.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
4: LK.
3: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
4: 2310-76-90-90.
3: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
4: 2310-76-90-90.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
8: Παλμός 96.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα από τον Παλμό 96,5. Είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και είμαι εδώ στα ηχεία σου και στα μικροφωνά σου μέχρι και τις 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο 2 με 5 καθημερινά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το χαλάζι, τις βροντές και τις αστραπές που έριξε χθες, καθώς ο καιρός αποφάσισε να θυμηθεί ότι είναι φθινόπωρο. Και φυσικά θα δούμε και tips για καλύτερη ζωή. Θα δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και να ξέρεις, σου έχω και σούπερ διαγωνισμό. Πριν από όλα αυτά όμως πάμε να ακούσουμε Peggy Zina και πουθενά εδώ στον Παλμό 96,5 όλες.

Πρωινό σε 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Είμαι εδώ μαζί σου και σου τα λέω ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Και τώρα στα νέα του καιρού, 21 βαθμούς Κελσίου έχει. Αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη, άλλος καιρός σήμερα. Σαν άρχισε να γίνεται άνοιξη πάλι από σήμερα το πρωί. Μέχρι και 22 θα φτάσει, να ξέρεις. Βλέπω μια μικρή συννεφιά στο προσκήνιο και φυσικά πολύ ανεβασμένη η υγρασία σε αυτή την πόλη. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι είχε καθυστερήσει η περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης ζητήματα θα βρει σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Ερμού, στην Τζιμισκή, λίγο πάνω στον Αγίου Δημητρίου και στην Ιασονίδο αυτή την ώρα. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, εκτός από το ύψος της Παναγίας Φανερωμένης στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά βλέπω καθυστερήσει σε Μαρτίου Μπότσαρη, λίγο στη Βασίλισσης Όλγας και λίγο στην Καραμανλή στα φανάρια τους. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου, το ρολό σου ή το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά και έχουν χαλάσει, η Θες System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές στο Θες System και στο 697-300-4159. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή. Πάμε όμως τώρα για αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Και φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες και Χρύσα Μπλιάκου στον αέρα. Μαζί σου εδώ μέχρι και τις 5 θα σου τα πω όλα. Και τώρα όμως είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα μην αφήνεις κάθε μικρή ενόχληση να γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Ρώτα πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Θα με νοιάζει αυτό σε μια εβδομάδα? Αν η απάντηση είναι όχι, ίσως δεν αξίζει να χαλάσεις ούτε τη σημερινή σου μέρα γι' αυτό, ούτε καμία μέρα γι' αυτό. Και αλήθεια είναι ότι ξοδεύουμε τζάμπα ενέργεια όταν προσπαθούμε να ψάξουμε πράγματα που πραγματικά μας είναι αχρίαστα και όχι απλά την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο λεπτό δεν θα μας ενδιαφέρει. Τώρα να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, αλλά μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939, οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές, παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρω ένα σούπερ διαγωνισμό. Πάμε όμως τώρα για Ηλία Βρετό και έχεις τον τρόπο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα

0: Ζήτα. Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ζήτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

Γιώργο Σαμπάνη και κάτι σαν αστέρι εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίε. Είμαι η Χρυσαπλιάκου στον αέρα τη πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τι 5. Και ήρθε η ώρα για τον υπέροχο διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Ο εμβληματικό γλάρο του Άντων Τσέχοφ έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειων με την Κατερίνα Διδασκάλου στο ρόλο τη Αρκάντινα. Μία σύγχρονη προσέγγιση σε ένα έργο για τον έρωτα, τι φιλοδοξίε αλλά και τα όνειρα που συγκρούονται με την πραγματικότητα. Και εγώ τώρα σου κερνάω μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 9. Και για να την κερδίσεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα μου στείλεις τη λέξη παράσταση με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τη μία διπλή πρόσκληση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται έτσι με την κακοκαιρία αυτές τις ημέρες, δηλαδή συγκεκριμένα εχθές που έγινε στην Ελλάδα. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Γιώργος Γιαννιάς και ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, Χρύσα Πλιάκου στον αέρα, μαζί σου εδώ μέχρι και τις 5. Και φυσικά ήρθε η ώρα να μιλήσω για τη χθεσινή κακοκαιρία, η οποία έπληξε πραγματικά πολλές περιοχές της Ελλάδας. Μία από αυτές φυσικά ήταν και η Θεσσαλονίκη μου, την οποία είδαμε

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους. Από Παλιμάν 96,5, δεύτερο 60 λεπτό, Χρύσα Πλιάκου στον αέρα και εδώ στα λέω ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, 3 και 6 είναι η ώρα εδώ στον Παλιμό. Και φυσικά μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας και θα συζητήσουμε και το αν χτυπάς κάρτα στη δουλειά. Γιατί να ξέρεις, μπαίνουν καινούργοι εργαζόμενοι στο ψηφιακό ωράριο. Σε λίγο φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί εδώ στον Παλιμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Και τη Γαρμπίκια ανεμοδερμένα ύψη στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. 3 και 16 δείχνει το ρολόι. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και αν τώρα κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μικρά ζητήματα ή περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Κυρίως όμως με κατεύθυνση δυτικά αυτή την ώρα στο ύψος του Αγίου Παύλου. Αν είσαι στο κέντρο, την υπομονή σου θέλω σε Δραγούμη Βενιζέλου στην Τζιμισκή, λίγο πιο κάτω στη Μητροπόλεω και λίγο πιο κάτω στη Λεωφόρο Νίκης και στην Ολυμπιάδο επάνω. Στα δυτικά είναι εξαιρετική εικόνα εκτός από μικρές καθυστερήσεις στη Μοναστηρίου στα φανάρια της και στα ανατολικά βλέπω ότι είναι καλά τα πράγματα εκτός από τη Μαρτίου και λίγο στην Καραμανλή και εκεί στα φανάρια της. Τώρα εγώ θέλω να σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εταιρεία Coffee Goldie για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας με face cream, overnight cream, eye cream και serum για πρόσωπο και μάτια. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τη δοκιμάσετε γιατί στο coffeegoldie.com τρέχει έκπτωση 20% σε όλη τη σειρά. Τώρα μην είναι εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε τι είναι αυτό που αλλάζει από σήμερα και ποιοι εργαζόμενοι μπαίνουν στο νέο ψηφιακό ωράριο. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζωνάκη που στραγουδάει «Καταστροφή μου» εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Η μοναδική Άννα Βύσης τραγουδάει το Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Εδώ μαζί σου, σου τα λέω ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Και φυσικά να σου πω ότι από σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη η ψηφιακή κάρτα εργασίας γίνεται υποχρεωτική σε νέους κλάδους. Το μέτρο αφορά εργαζομένους σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια αλλά και υπηρεσίες καθαρισμού, με εξαίρεση φυσικά τους γιατρούς. Η επέκταση αφορά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, ανεβάζοντας το σύνολο στα 2,5 εκατομμύρια, που σημαίνει να έχετε λίγο το νου σας. Όσοι δουλεύετε σε αυτούς τους κλάδους, από ό,τι φαίνεται από σήμερα, μη σου πω από χτες, πρέπει να χτυπάτε κάρτα πλέον για να μπείτε στη δουλειά σας. Τώρα, σε 5 λεπτά από τώρα, θα μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σε περίπου 5 λεπτά, εγώ θα ρίξω το σήμα, θα το ακούσεις και εσύ θα έχεις 5 ολόκληρα λεπτά για να τηλεφωνήσεις εδώ στον Παλμό, στο σταθερό, και φυσικά να δηλώσεις συμμετοχή για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε στον Παλμό 96,5 για να ακούσεις το σήμα. Μέχρι τότε όμως πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Ένα συλλέκτης στην Ουγγαρία διαθέτει 2.000 διαφορετικά κουτάκια ενεργειακών ποτών. Περίπου 900 είναι κολλημένα στη λοξία ροφή της σοφίτας του.
2: Και αυτός μια λόξα την έχει, όχι μόνο η σκεπή.
3: Σίγουρα.
1: Σε ναυάγιο ηλικίας 2.100 ετών βρέθηκαν χιλιάδες πιάτα και μπολ ταξινομημένα σε 122 διαφορετικούς τύπους. Διατηρήθηκαν επειδή ανάμεσά τους είχε τοποθετηθεί προστατευτικό σπηλό.
2: Ποια μάνα τα ψάχνει τώρα αυτά τα μπολ? Δεν ξέρω.
1: Από έκθεση στη Γαλλία κλάπει ένα χάλκινο εξώφυλλο βιβλίου που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί. Ζυγίζει περίπου 150 κιλά όσο δύο ενήλικες.
3: Εγώ το έχω ξεφυλίσει αυτό το βιβλίο, να σας πω.
2: Και για πες πώς σου φάνηκε.
3: Βαρύ.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
8: Νέα Υόρκη.
7: Καλό.
8: Ταϊλάνδη.
7: Ε, ναι.
8: Ψήνομαι και για Ασία.
7: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
7: Easy Travel You.
8: Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω.
7: Λες να πάμε οργανωμένα με group
8: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή?
7: Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
8: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
9: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ελένη Φουρέιρα και MC Daddy, ο Μάμι, εδώ στον Παλιμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης και ήρθε η ώρα να σου πω ότι οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε με τρεις ολοκένουργιες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα και να ταξιδέψεις φυσικά στην Κωνσταντινούπολη με τον Παλιμό 96,5. Γι' αυτό τι κάνεις, μένεις συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Τρεις φορές θα ακούσει αυτό το σήμα και φυσικά θα μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Τώρα ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας, το οποίο σήμερα σε ρωτάει το εξής. Να γυρίσεις σε μια παλιά σχέση γνωρίζοντας ότι θα ξανατελειώσει ή να μην τη ζήσεις ποτέ ξανά. Σου δίνεται η ευκαιρία να γυρίσεις σε μια σχέση που έχει τελειώσει και να ξαναζήσεις εκείνες τις όμορφες στιγμές. Ξέρεις όμως από πριν ότι στο τέλος θα χωρίσετε ξανά. Ακριβώς όπως έγινε και την πρώτη φορά. Θα το έκανες για να ξαναζήσεις αυτά που σου λείπουν ή θα προτιμούσες να ανοίξεις τα φτερά σου και να ανοίξεις μια καινούργια πόρτα και να διαλέξεις κάτι καλύτερο. Νομίζω πως κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή, λέει μια παροιμία, και θα κρατήσουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς κάθε σχέση που τελειώνει, για κάποιο λόγο τελειώνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι τη δεύτερη και την τρίτη φορά που θα ξαναπροσπαθήσουν. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί πάμε τώρα να ακούσουμε η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήσα πλιάκου στον αέρα της πόλης και σου τα λέω εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι, αυτό που απασχολεί σχεδόν όλους τους Έλληνες, αν όχι όλους, το κομμάτι της βενζίνης. Αν λοιπόν βάζεις βενζίνη και νομίζεις ότι αδειάζει το πορτοφόλι σου γρήγορα, να ξέρεις ότι δεν είναι η ιδέα σου. Πικρή πρωτιά για την Ελλάδα στις τιμές των καυσίμων. Η χώρα μας ανέβηκε μία θέση και βρίσκεται πλέον στην 5η θέση των ακριβότερων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βενζίνη. Με την τιμή να φτάνει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, έτσι κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ γίνεται ακόμα πιο ακριβό για τους οδηγούς που βλέπουν το κόστος των μετακινήσεων να πιέζει όλο και περισσότερο την τσέπη τους. Να σου πω την αλήθεια, έχουμε πάθει λίγο την πλάκα μας με αυτό το κομμάτι της βενζίνης, η οποία από τη μια μέρα στην άλλη ξυπνήσαμε και πήγε 2,20 το λίτρο. Και να σου πω την αλήθεια, πλέον όλες τις μετακινήσεις θέλουμε να τις κάνουμε με το μετρό. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα βγει ακόμα πιο οικονομικό. Πρέπει όμως κάποια στιγμή αυτός ο εφιάλτης να σταματήσει. Ίσως αυτή να είναι η στιγμή. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς δίνουμε ραντεβού στην τρίτη μας ώρα. Τώρα σε αφήνω να ακούσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr.
8: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie. Η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie. Ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
9: Παλμός 96,5.

4 και 8 η ώρα στο Μπαλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όσους είστε σε αυτήν εδώ την παρέα, σε όσους συντονιστήκατε τώρα και φυσικά σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή. Ξέρεις ότι δεν έχω λόγια. Χρήσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα για ακόμη μία ώρα μέχρι και τις 5 και φυσικά καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα σε προβληματίσει. Θα δούμε μία έρευνα και θα δούμε φυσικά τι γίνεται και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πάμε όμως τώρα να απολαύσουμε Κλαβδία και Αστερωμάτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Γιώργος Μαζωνάκης και εδώ στον Παλήμο 96,5. Όλα οι επιτυχίες, 4 και 18 δείχνει το ρολόι. Είναι μεσημέρι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους, θα ήθελα να σου πω ότι έχουμε πολλά ζητήματα στην περιφερειακή. Κυρίως όμως με κατεύθυνση δυτικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Από νωρίς ακόμη, από το ύψος της Πηλέας μέχρι αρκετά χαμηλά, μέχρι το ύψος της Νεάπολης. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, θέλω την υπομονή σου στην Εγνατία, σε Ολυμπιάδος, Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου, εκείνο το κομμάτι όλο έχει καθυστερήσει, στην Εθνική Σαμίνη, στην Ιασονίδου και λίγο κάτω στην Ερμού. Στα δυτικά είναι εξαιρετική εικόνα αυτή την ώρα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Το ίδιο και στα ανατολικά, μικρές καθυστερήσεις έχει μόνο η Μαρτίου και λίγο η Καραμανλή στα φανάρια τους. Τώρα θέλω να σου πω ότι αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, με σιγουριά, με ασφάλεια, επιλέγεις Rapid Courier, γιατί έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, ξέρεις τι κάνεις. Πληκτρολογείς rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο από ό,τι φαίνεται και σήμερα θα σε βάλει σε πολλές σκέψεις.

Harry Styles και As It Was εδώ στο Παλιμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα πλάκου στο μικρόφωνο μαζί σου σταθερά εδώ μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα σου λέει ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για να τους έχεις στη ζωή σου για πάντα. Κάποιοι άνθρωποι ήταν τέλειοι για μια συγκεκριμένη περίοδο στη ζωή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουν εκεί για πάντα. Μπορεί να πέρασες υπέροχα, να έχεις τις καλύτερες αναμνήσεις, να μην υπήρξε ποτέ κανένας καυγάς. Λίγο δύσκολο αυτό βέβαια, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην υπήρξε και απλώς να μεγαλώσατε εντελώς διαφορετικά. Και δεν χρειάζεται κάθε απομάκρυνση να έχει ένα καλό ή ένα κακό λόγο για να συμβαίνει. Μπορεί απλά να συμβαίνει και να σου πω την αλήθεια, δεν έγινε και κάτι. Όταν χάνεις μερικούς ανθρώπους, καταλαβαίνεις την αξία και φυσικά καταλαβαίνεις και γιατί έφυγαν. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε μία έρευνα όπου η επιστήμη προσπαθεί να εξηγήσει γιατί όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο γρήγορα φαίνεται να περνάει ο χρόνος. Και να ξέρεις, δεν είναι η ιδέα σου. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται από τον ουρανό και στραγουδάει εδώ στον Παλμό 96,5.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

Γιάννης Πλούταρχος και η καθημερινότητα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Με Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και τώρα σε πάω στη σημερινή έρευνα, η οποία σου λέει: έχεις παρατηρήσει τώρα ότι όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο γρήγορα φαίνεται να περνάει ο χρόνος? Μία εξήγηση είναι ότι κάθε χρόνος αποτελεί όλο και μικρότερο κομμάτι της ζωής μας. Παράλληλα, η ρουτίνα μας κάνει να καταγράφουμε λιγότερες νέες εμπειρίες, με αποτέλεσμα οι περίοδοι να μοιάζουν πιο σύντομες όταν τις αναπολούμε. Έτσι εξηγείται, τουλάχιστον εν μέρη, γιατί τα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας έμοιαζαν ατελείωτα. Η αλήθεια είναι ότι τότε δεν είχαμε ρουτίνα, δεν είχαμε καθημερινότητα και ήταν όλα εντελώς διαφορετικά. Τώρα όμως, αυτή η ρουτίνα πραγματικά, κοίτα να δεις πόσο σημαντική είναι και πόσο πολύ μας κάνει να χάνουμε όλη την ημέρα μας. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης με μια γρήγορη και τελευταία ματιά και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Πάμε όμως τώρα για Ηλία Ευρετό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα οι επιτυχίες, χρήσα πλάκου στον αέρα της πόλης. Και φυσικά τώρα, με μια γρήγορη και τελευταία ματιά, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση ανατολικά και δυτικά. Στο κέντρο της πόλης, ζητήματα αυτή την ώρα στην Κασάνδρου, στην Εγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλη και λίγο πιο κάτω στην Ερμού. Και φυσικά στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά, έχουμε καθυστερήσει εκεί στην Αγίων Πάντων και στο ύψος της Παναγίας Φανερωμένης στην Νεάπολη. Και στα ανατολικά, βλέπω καθυστερήσεις λίγο στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας, σε Καραμανλή, σε Μαρτίο και Μπότσαρη αυτή την ώρα. Τώρα να σου πω, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα. Είμαι η Χρυσα Πλιάκου και ήμουν η ραδιοφωνική σου παρέα και σήμερα εδώ σταθερά μέχρι και τις 5 και με ακούς καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5 εδώ στον Παλμό 96,5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλογλυκά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα.

0: τα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Νέα έρευνα βρήκε ότι το 17% έχει τελειώσει σχέση αποκλειστικά λόγω ενοχλητικών συνηθιών στον ύπνο. Πρώτον, και με διαφορά, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ροχαλιτό. Μετά έρχονται το συνεχές στριφογύρισμα.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, λένε, λες και κοιμάσαι με κοντοσούβλι, είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω εγώ.
2: Σούβλι,
1: ναι, τώρα.
0: Να τρογόταν να πάει στο καλό.
1: Ναι, τρώγονται μερικά τρέφοντα.
0: Καλημέρα μας, καλωσορίσατε. Και φυσικά το βραδινό φαγητό, παιδιά, με κάποιον να δηλώνει ότι τα πατατάκια στο κρεβάτι ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στην τούρτα.
2: Εγώ όλα τα γεύματα μου τα τρώω στο κρεβάτι. Είναι εκεί που είμαι πιο άνετη, μπορώ να κάνω την καλύτερη πέψη.
0: Και λέει, κοιμάμαι στην τραπεζαρία.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Στη συμμετοχή άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμο.

0: Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500. Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός 96,5.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση

0: όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
1: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
2: LK.
1: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
2: 2310-76-90-90.
1: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
2: 2310-76-90-90.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
9: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογράφη.

0: μοναδική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
0: Παλμός 91.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: Παρμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: το πω.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Παλμός 96,5.
6: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.